0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Στη συνέχεια θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα ιστορικά γεγονότα του 15 Αυγούστου στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στις 16 του Αυγούστου σημειώνεται η ένοπλη εξέγερση στην Κεφαλονιά κατά της Βρετανικής κυριαρχίας το 1849, λίγο μετά την Επανάσταση δηλαδή. Η εξέγερση καταστέλλεται από το Βρετανικό στρατό, ενώ οι ηγέτες της συλλαμβάνονται από τους Βρετανούς και εκτελούνται δια απαγχωνισμού. Επίσης, στις 16 του Αυγούστου του 1943, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής δολοφονούν στο χωριό Κομμένο Άρτας 317 κατοίκους, μεταξύ αυτών και 97 παιδιά μέχρι 15 ετών, με το πρόσχημα ότι στο χωριό τους εμφανίστηκε ομάδα ανταρτών. Στις 16 του 8 του 1960 υπογράφονται στο Λονδίνο οι συμφωνίες με τις οποίες η Κύπρος ανακηρύχθηκε έστω και κουτσουρεμένο ανεξάρτητο κράτος. Στις 16 Αυγούστου του 1944 είχαμε τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Πριν ακόμη διαλυθεί το σκοτάδι, η Κοκκινιά βρέθηκε κυκλωμένη από Γερμανούς, χωροφύλακες και γερμανοτσογκιάδες. Μάζεψαν όλους τους άνδρες 14 έως 60 ετών, σύνολο 20.000 περίπου στην πλατεία Οσίας Ξένης. Και ύστερα άρχισαν τα ομαδικά βασανιστήρια, οι ταπεινώσεις και οι εκτελέσεις εκατοντάδων Ελλήνων πατριωτών. Τον Αύγουστο του 1940 ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος κόντευε να συμπληρώσει ένα χρόνο. Η φασιστική Ιταλία ήταν σύμμαχος της ναζιστικής Γερμανίας. Τις πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου ένα ιταλικό υποβρύχιο καραδοκούσε έξω από το λιμάνι της Τίνου και όταν εμφανίστηκε το καταδρομικό Έλλη που κατέπλε στην Τίνο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγαλόχαρης δεν έχασε την ευκαιρία. Μία από τις τρεις τορπίλες που εξαπέλυσε το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο χτύπησε το ελληνικό πλοίο στο μηχανοστάσιο και τις δεξαμενές πετρελαίου. Μία ώρα αργότερα το Έλλη βυθίστηκε με αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Ήταν το προμήνυμα του πολέμου που πλησίαζε ανάμεσα στην Ελλάδα και

0: Και τώρα το πολιτιστικό μας αφιέρωμα γύρω από τη ζωή και το έργο του αξέχαστου Μάνου Κατράκη. Στο θέμα η Έλλης Πέη.
1: Ο Μάνος Κατράκης, κορυφαίος πρωταγωνιστής και θειασάρχης, γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου το 1908 στο Καστέλι Κισάμου της Κρήτης. Ήταν το μικρότερο από τα 5 παιδιά του εμπόρου Χαράλαμπου Κατράκη και της Ειρήνης. Το 1919 η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ο Μάνος από μικρός είχε δείξει το υποκριτικό του ταλέντο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή. Έκανε τον ντεμπούτο του σε ηλικία μόλις 18 ετών με τον θείασο «Οι νέοι» στο έργο «Για την αγάπη της». Η ζωηράδα συνέκφραση και η δυναμικότητά του ενθουσίασαν τον σκηνοθέτη Κώστα Λελούδα και έτσι ένα χρόνο αργότερα, το 1928, έπαιξε στην πρώτη βουβή ταινία «Το Λάβαρο» του 21. Την ίδια περίοδο εντάχθηκε στον θείασο της ελευθέρας σκηνής της Μαρίκας Κοτοπούλη, του Σπύρου Μελά και του Μίτσου Μιράτ. Το 1932 προσλήφθηκε στο νεοϊδρυμένο Εθνικό Θέατρο, ενώ το 1943 ανέλαβε πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και από τη θέση αυτή συνέβαλε τα μέγιστα στην ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης, όπου και έπαιξε μέχρι το 1946, οπότε επέστρεψε στο Εθνικό. Εκδιώχθηκε όμως ένα χρόνο αργότερα λόγω των

αριστερών πεποιθήσεών του εφόσον πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση. Αρνούμενος να υπογράψει δήλωση μετανοίας, εξορίστηκε στην Ικαρία, στη Μακρόνησο και στον Άι Στράτη. Επέστρεψε στην Αθήνα το 1952 και είχε μια πλούσια συμμετοχή σε πολλούς θεατρικούς θειάσους. Το 1955 ίδρυσε το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο και καταστάθηκε στο υπαίθριο χώρο του πεδίου του Άρεως, τον οποίον εγκαινίασε με τον αγαπητικό της Βασκοπούλας. Σε αυτό το θέατρο, με μεγάλη συμμετοχή κοινού και καλλιτεχνική επιτυχία, συνέχισε έως το 1967. Ο Μάνος Κατράκης ανέβασε έργα όπως «Η Αντιγόνη της Κατοχής», «Ο Πατούχας» και διασκευές από έργο του Καζαντζάκη όπως «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» και «Ο Καπιτάν Μιχάλης». Τους χειμώνες περιόδευε στην επαρχία, στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Το 1968, επί Χούντας, του έγινε έξωση από το πεδίο του Άρεως. Ο Κατράκης συνέχισε την πρωταγωνιστική του πορεία, πότε με το θείασό του, πότε με άλλους πρωταγωνιστές. Το 1972 επέστρεψε στο Εθνικό Θέατρο και πρωταγωνίστησε στον Οθέλο και Δον Κιχώτη. Αργότερα συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ το 1977 ανέβασε «Γόρκι, οι τελευταίοι», «Μπρέχτ, συντροφιά με τον Μπρέχτ» με τη Μελίνα Μερκούρη και τη λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη του Νικηφόρου Βρετάκου. Η τελευταία του εμφάνιση έγινε το 1984 στο Ηρώδιο με το μουσικό έργο του Θόδωρου Αντωνίου «Προμήθεια». Συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες και συμμετείχε σε εκατοντάδες εκδηλώσεις όπου με την ανεπανάληπτη φωνή του δικαίωνε το νεοελληνικό ποιητικό λόγο. Οι αναγνώσεις του σε κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας όπως «Στο άξιον εστί» του Οδυσσέα Ηλίτη παρέμειναν κλασικές. Ο Κατράκης έπαιξε σε πολλές ταινίες στον κινηματογράφο. Αξιόλογες είναι οι ερμηνείες του στην συνοικία «Το όνειρο» του Αλέκου Αλεξανδράκη το 1961, στην «Ηλέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη το 1962. Η ταινία «Στα χρόνια της θύελλας» το 1984 αποτέλεσε το κύκνιο άσμα του Μάνου Κατράκη. Αξέχαστη έμεινε η φράση του «Τσιράκια των Άγγλων και των Αμερικάνων είσαστε μωρέ». «Ρουφιάνοι των Γερμανών και οι παππούδες σας λακέδες των Τούρκων ήταν». Βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο για την ερμηνεία του στο ρόλο του Κρέοντα στην Αντιγόνη του Γιώργου Τζαβέλα και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή του στο Συνοικία «Το όνειρο». Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας «Ταξίδι στα Κύθυρα» με σκηνοθέτη το Θόδωρο Αγγελόπουλο άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984 χτυπημένος από καρκίνο των πνευμόνων.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Στη συνέχεια θα πούμε δύο λόγια για τον δεύτερο γύρο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, που άρχισε στις 3:30 τα χαράματα της 14ης Αυγούστου του 1974. Την ημέρα αυτή τελειώνουν με πλήρη αποτυχία στη Γενέβη οι τριμερείς διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Βρετανίας για την κατάσταση στην Κύπρο και το κυπριακό πρόβλημα. Μία ώρα αργότερα τα τουρκικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν Λευκωσία, Αμόχωστο και άλλα σημεία της Κύπρου. Ο Ατήλας 2 είχε ξεκινήσει. Από το μεσημέρι της 14ης του Αυγούστου, τουρκικά άρματα και ισχυρές δυνάμεις πεζικού αρχίζουν να κινούνται προς Λευκωσία, προς Αμόχωστο στα ανατολικά και προς Λεύκα Λιμνίτη στα δυτικά. Το Πολεμικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στις 6 τα χαράματα υπό την Προεδρία του Καραμαλή στην Αθήνα, διαπιστώνει την τραγική αδυναμία της Ελλάδας να συνδράμει στρατιωτικά την Κύπρο και έτσι οι ελληνικές αντιδράσεις περιορίζονται στο διπλωματικό τομέα. Μέχρι το βράδυ η ελληνοκυπριακή αντίσταση έχει ουσιαστικά καταρρεύσει και τα οχυρά εγκαταλείπονται. Στις 15 του Αυγούστου τα στρατεύματα του Ατήλα μπαίνουν στην Αμόχωστο. Στις 16 του Αυγούστου ο Ατήλας 2 ολοκληρώνεται με την κατάληψη της Μόρφου, ενώ η κυβέρνηση Κληρίδη μεταφέρεται πρόσκαιρα στη Λεμεσό, φοβούμενη ότι επίκειται κατάληψη της Λευκωσίας. Οι Τούρκοι, έχοντας πετύχει τους στρατιωτικούς τους σκοπούς, δέχονται κατάπαυση του πυρός στις 6 το απόγευμα της 16ης του Αυγούστου του 1974. Ήδη τα τουρκικά στρατεύματα κατήχαν το 36,4% του κυπριακού εδάφους. Περίπου 2.000 μάχημοι Έλληνες και Ελληνοκύπροι είχαν σκοτωθεί, ενώ πάνω από 1.600 ήταν τότε οι αγνοούμενοι και 200.000 ήταν οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες.
2: Είδα η φωτιά κι οι σούβλες έτοιμες κι αυτός ολόρθος στέκει, πεθαίνει αρνού.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, όταν αεροσκάφη της Jetstar και της Qatar Airways βρέθηκαν σε επικίνδυνα μικρή απόσταση στον διάδρομο τροχοδρόμησης. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα Airbus A320 της Jetstar που εκτελούσε πτήση προς την Χρυσή Ακτή αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει σύγκρουση με Boeing 777 της Qatar Airways. Από την απότομη ακινητοποίηση τραυματίστηκε ελαφρά ένα μέλος του πληρώματος της καμπίνας, ενώ κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε. Η Υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας, Κάθριν Κινγκ, δήλωσε ότι ένας ελεγχτής εναέριας κυκλοφορίας εδάφους και ένας χειριστής ρημουλκού τέθηκαν προσωρινά εκτός υπηρεσίας για υποχρεωτικούς ελέγχους αλκοόλ και ναρκωτικών. Το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνά τα αίτια του συμβάντος εξετάζοντας στοιχεία από τα αεροσκάφη, τις επικοινωνίες του πύργου ελέγχου και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Περιουσίες που έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια και ένα βουνό από στάχτες αντικρίζουν πλέον οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό στην Ελλάδα, τη μέχρι πρότινος κατάφυτη περιοχή που σάρωσε η μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Πόρτο Γερμανό. Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τα πάντα να καταστρέφονται από τις φλόγες, βίωσαν μια δραματική κατάσταση και πλέον βρίσκονται σε απόγνωση. «Το έχω φτιάξει μόνος μου το σπίτι. Ό,τι βλέπεις είναι από τα χέρια μου», λέει ένας πυρόπληκτος που μένει στο Πόρτο Γερμανό τα τελευταία 50 χρόνια. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρισκόταν εκεί και μετά το 112 από τις παρενέσεις αστυνομικών έφυγε από το σπίτι. «Να καθόμουν εδώ, τι να έκανα. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν μας έχουν ενημερώσει και περιμένουμε». Το σπίτι του το βρήκε η φωτιά από πίσω, όπως εξηγεί, έχει μπει από πίσω, έχει καεί όλο πάνω, τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα, το κάτω δεν έχει πειραχτεί και περιμένουμε να περάσουν τα παιδιά να έρθουν να δούμε τι θα κάνουμε. Τι να πω και τι να πεις, δεν λέει τίποτα. Είναι αυτά που οι κυβερνήσεις θα κάνουν, ό,τι θέλουν κάνουνε, όπως θέλουν δίνουνε, όπως θέλουν παίρνουνε. Εμείς περιμένουμε, είμαστε ανθρωπάκια, πρόσθεσε ο άνθρωπος. Από καρδιωτική χαρακτήρισε την εικόνα ο Δήμαρχος Μάνδρας, αρμόδιος δρίκος, μιλώντας την Πέμπτη στο Μέγα, επιβεβαιώνοντας ότι το βασικό πρόβλημα με τα καμένα σπίτια εντοπίζεται στο Πόρτο Γερμανό. Σε ερώτηση για τα συμπεράσματα από τη διαδικασία της καταγραφής, ο κύριος Δρίκος δήλωσε ότι «έχω εικόνα από τα χθεσινά που είναι μια ασφαλής εικόνα και είναι επίσημη. Κάναμε 82 αυτοψίες σε όλα τα σπίτια του Πόρτο Γερμανό. Από αυτά τα 82 που έλεξαν τα κλιμάκια μας, τα 37 κρίθηκαν κόκκινα, δηλαδή πλήρως κατεδαφιστέα και χρειάζονται ουσιαστικά αναβάθμιση, οικοδόμηση εξ αρχής», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από τα υπόλοιπα 29 έχουν κριθεί ως κίτρινα, δηλαδή με ενδιάμεσες ζημιές επισκευάσιμα, και τα υπόλοιπα έχουν χαρακτηρισμό πράσινο, δηλαδή με πάρα πολύ ελαφριές ζημιές, επίσης πολύ πιο εύκολα επισκευάσιμα. Η Ουκρανία δεν μπόρεσε να καταρρύψει ούτε ένα ρωσικό πύραυλο κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής επίθεσης που άφησε τουλάχιστον 17 ανθρώπους νεκρούς στο Κίεβο και την γύρω περιοχή, σύμφωνα με μια καθημερινή αναφορά της αεροπορίας που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Ο ρωσικός στρατός έστειλε 115 drones και εκτόξευσε 28 υπερταχείς πυράβλους, συμπεριλαμβανομένων των βαλιστικών, δήλωσε η αεροπορία, σε μια περίοδο που οι αξιωματούχοι έχουν θρηνήσει για μια δραστική έλλειψη αντιαεροπορικών πυρομαχικών. Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Τετάρτη τους συμμάχους να στείλουν περισσότερα αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα κατά των βαλιστικών πυράβλων μετά από ρωσικές επιθέσεις που σκότωσαν 17 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι πολύ σημαντικό οι εταίροι να συνειδητοποιήσουν ότι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις τους ή η αποτυχία να παρέχουν αντιαεροπορικά μέτρα κατά των βαλιστικών πυράβλων οδηγούν σε τέτοιες τρομερές απώλειες και καταστροφή, δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας έφηβος οπλισμένος με πιστόλι σκότωσε 8 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 6 σε λύκειο κοντά στην Μπαγκόκ, σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊλάνδης. Ο δράστης φέρεται να σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του με όπλο που ανήκε στον παππού του και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο του, όπου πυροβόλησε θανάσιμα 3 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο έφηβος ηλικίας 14 ή 15 ετών έχασε επίσης τη ζωή του.
Οι αρχές ανέφεραν ότι πυροβόλησε 26 φορές, ενώ βρέθηκαν ακόμη 34 σφαίρες στον χώρο. Ο 14χρονος αυτοπυροβολήθηκε και απέθανε καθοδόν προς το νοσοκομείο. Παράλληλα, 15 μαθητές τραυματίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν από το σχολείο στην επαρχία Νορθαμπούρη, βόρεια της πρωτεύουσας. «Είναι ένα τρομερό επεισόδιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ. Η Ταϊλάνδη καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά όπλου κατοχής στην περιοχή, με περίπου 10 εκατομμύρια όπλα να κυκλοφορούν στη χώρα, δηλαδή ένα για κάθε 7 κατοίκους. Τέλος των ειδήσεων.

0: Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Αύγουστο. 5η 13 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center 242 Bellaire Road, Lower Meacham. 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center 242 Bellaire Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 7088 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης για τον μήνα Αύγουστο θα γίνει το Σάββατο 15 Αυγούστου στο χολ δίπλα στην Εκκλησία στο 1α William Street, Croydon. Στο πλαίσιο του καθιερωμένου πανηγυριού της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ποσκαλίστε όπως παρευρεθείτε στις εορταστικές εκδηλώσεις. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 25 Αυγούστου από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ δίπλα στην Εκκλησία, στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς πιστούς ότι την 15η Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της κοινότητάς μας στο Croydon. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για την εξυπηρέτηση των πιστών που επιθυμούν να μεταλάβουν, στον Καθεδρικό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών και στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία από τις 6:30 έως τις 8 π.μ., ενώ η Θεία Κοινωνία θα μεταδίδεται έως τις 9 π.μ. Υπενθυμίζεται ότι η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 6:30 έως τις 8 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας. Μετά από σύντομο διάλειμμα θα ακολουθήσει το Ιερό Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός για όσους επιθυμούν να παραμείνουν σε αγρυπνία. Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Croydon θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας από τις 8:30 έως τις 11:30 π.μ. Σημείωση. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Παμεγής των Ταξιαρχών, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν από τις 8 έως τις 10 π.μ. ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πιστούς και κληρικούς να συμμετάσχουν στην αρτοκλασία και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Ιερού Ναού θα προσφέρουν στους προσκυμητές ποικιλία εδεσμάτων και αναψυκτικών. Την εορταστική εκδήλωση θα πλαισιώσει με ζωντανή μουσική το συγκρότημα Fix Live, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας για όλους τους παρευρισκόμενους. Για την άνεση όλων, ο προάβλιος χώρος του ναού θα καλυφθεί με μεγάλη σκηνή, ώστε οι προσκυμητές να προστατεύονται σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων. Παρακαλούνται θερμά όλοι οι επισκέπτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε σημεία όπου απαγορεύεται η στάθμευση ή σε θέσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση στις κατοικίες της περιοχής. Με την ευχή η Υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων μας, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένη εορτή. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
2: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 π.μ. έως 10:15 π.μ. ασκήσεις και 10:15 π.μ. έως 11:30 π.μ. καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 π.μ. έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.
3: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή του Πατέρα. Στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville, θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και θα χαρούμε να σας δούμε. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Music from around the world. 5EBI
5: 103.1 FM.